μήλα αγατσούμεν. Το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ. Αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτσα. Το βορχόκης ημ νουρ.